0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε
1: ελέησον.
0: Πάτερ δε Κέρις Δεύς.
1: Φίλοι
0: Ρεδέμπτο Μούντι Δεύς. Σπίριτους Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζια. Μάτερ Διβίνε Γράτσια. Μάτερ Πουρίσσιμα. Μάτερ Καστίσσιμα. Μάτερ Ινβιολάτα. Μάτερ Ιντεμεράτα. Μάτερ Αμάβιλης. Μάτερ Αδμιράβιλης. Μάτερ Μπόνι Κονσίγη. Μάτερ Κρεατόρης. Μάτερ Σαλβατόρης. Βίργο Προυδεντίσσιμα. Βίργο Βενεράντα. Βίργο Πρεδικάντα. Βίργο Πότανς. Βίργο Κλέμες. Βίργο Φιδέλης. Σπέκουλου Μιουστίτσια. Σέδες Σαπιέντσι. Κάουσα Νόστρα Λετίτσια. Βάς Σπιριτουάλ. Βάς Ονοράβιλε. Βάς Ινσίνια Δεβοτσιόνις. Ρόζα Μίστικα. Τούρις Δαβίδικα. Τούρις Εμπούρνεα. Δόμους Άωρεα. Φέδερις Άρκα. Γιάννου Ατσέλη. Στέλλα Ματουτίνα. Σάλους Ινφυρμόρου. Ρεφούγιον Πεκατόρου. Κονσολάτριξ Αφρικτόρου. Αουξίλιον Κριστιανόρου. Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina Apostolorum. Regina Martyrum. Regina Confessorum. Regina Virginum. Regina Sanctorum Omnium. Regina Sine Labe Originali Concepta. Regina in Celum Assumpta. Regina Sagradissimi Rosari. Regina Pacis. Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi. Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi. Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus.

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ αύδεινος, Χριστέ εξαύδεινος, Πάτερ δε Καίλης Δέους, Φίλιε Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουρίσιμα, Μάτερ Καστίσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλου Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πας Σπιριτουάλι, Πας Ονοράβιδε, Πας Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάνο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνα, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρου, Κονσολάτριξ Αυλικτόρου, Οξύριουμ Κριστιανόρου, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina in Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus, Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitre suscipere, qui tecum vivide regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.